0: Τι σοφότ. Νοεί σοφότ, δεν σοφότ, δηλαδή, δεν έχει κιάκια, δηλαδή, τι σοφότ, δηλαδή.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Spot.